Καλό, δεν το έχω τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βέρε φούξ μας λόμε. Και να είναι, και. Ανού τυρί και βέρε φούξ και ψυχολόγ με και έτσι είναι η ζωή. Μανιλό έχω λεφτόρ παγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλλον δεν τα κούφ. Μπαλέ λο ρότσε. Λάμα χω λο ρότσε. Ουέντα υποχέτ. Τοπ νίλιο το. Σελόν φούξ. Σε το τραύμα με τα μπέρ. Να χάω τα χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα ήλε φόξ, α τα infantil. Αλλά με τα λέω ρωτσέ. Μη μάτα πω χέλε χώνα σε την βρουχό. Ιωδιο σαχώσα. Μα τα λέω θα χέτ με χώσα. Μέτα με πολλανιά, η λόγη χώνα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ.